Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Συγγνώμη, όπως και κάθε Σάββατο, το ράδιο Φερκής είναι κοντά σας από τις 5 μέχρι τις 6, πάντα με ελληνική μουσική.

Και περνάμε. Νίκος Μακρόπουλος, έχω μάτια και βλέπω. Αχ, αυτά τα μάτια βλέπουν μερικές φορές πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Έτσι είναι τα πράγματα. Μάτια βλέπουν και μαρτυρούν πολλές φορές.

ματιά μου λες πως έχω... Ακριβώς, ακριβώς, έχω μάτια και βλέπω, είναι... Τα μάτια είναι πολλά, βλέπουν πολλά και καταλαβαίνεις πολλά. Όταν βλέπεις ότι είσαι κάπου και βλέπεις ότι κάποιος το ενοχλείς, φεύγεις. Γιατί νομίζεις ότι τους ενοχλείς. Αλλά άμα φύγεις, να μην σε ενοχλήσουν και αυτοί, το καλύτερο. Βλέπεις ότι ενοχλείς, φεύγεις. Αλλά μην σε ενοχλήσουν και εσένα, το καλύτερο.

Θα ήθελα να πω και κάτι απάνω στο θέμα αυτό, ο ίδιος άνθρωπος ακριβώς. Το πρόβλημα είναι που λέμε με απογοήτευση. Αλήθεια είναι, πονάει. Δεν είναι, όπως να το πούμε έτσι απλά, δεν είναι τα βέλη που σου ρίξανε απάνω σου και σε πόνισαν, αλλά το πρόβλημα είναι όταν γύρισες και είδες ποιοι τα ρίξανε. Αυτό είναι το πρόβλημα που σε πονάει. Γι' αυτό καμιά φορά λες, άσο καλύτερα.

0: ξένος θα...
1: Ακριβώς, ακριβώς, δεν θέλω να με αγαπήσεις, Αντώνης Ρέμος. Δεν χρειάζεται να αγαπάς κάποιον, μπορεί να μείνεις σε αυτός που ψάχνεις, αλλά ψάξε λίγο αυτό που είσαι, ως που είναι.

Για τον φίλο μου που μου έστειλε ένα ωραίο μήνυμα και μου λέει: Αλέξανδρε, σήμερα ζωγραφίζεις. Δεν ζωγραφίζω καθόλου. Είναι το κάρμα της ζωής. Αυτά μου γράψατε, αυτά σας λέω, αυτά πιστεύω βασικά. Τώρα ο καθένας το βλέπει με τη δικιά του προοπτική και με τα δικά του μάτια. Εντάξει, καθένας το βλέπει διαφορετικά. Εγώ έτσι το βλέπω. Λες κάποια στιγμή, λες ως εδώ. Όχι από θυμό, αλλά από, πιστεύω από σεβασμό για τον εαυτό σου. Γιατί καταλαβαίνεις πως όλα δεν είναι να τα αντέχεις, ας το πούμε έτσι. Και δεν είναι όλα για να μείνουν στη ζωή σου μέσα ή να τα έχεις όλα σε καρδιά. Γι' αυτό. Αυτό λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Καθένας το βλέπει διαφορετικά.

Και περνάμε το κόκκινο φουστάνι, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Άρα αυτό το κόκκινο φουστάνι έχει να λέει. Όταν περνούσε κάποια με το κόκκινο φουστάνι, λες και ήταν θεά. Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, δυστυχώς φτάσαμε και στο τέλος του προγράμματός μας. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Πάνω απ' όλο υγεία. Τα λέμε. Από μένα, γεια σας.